Παναγιώτοπουλος Πουγίτος. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Στέριο. Στέριο. Μαμάντιλος Πουγίτος. What are you looking at?